0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ ελέησον.
1: Χριστέ ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ άουδινος.
1: Χριστέ άουδινος.
0: Χριστέ εξάουδινος.
1: Χριστέ εξάουδινος.
0: Πάτερ δελ Καίλις Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Φίλι ρεδέμπτε.